0: Σε γένω λοιπόν, Μαούτσι. Σαλόμ, σαλόμ, σαλόμ.
1: Σαλόμ,
0: σαλόμ, έξτρα. Ήταν αγάπη κοντινήσε.
1: Μονόλο.
0: Πάει, πάει, πάει, πάει, καπέσα. Σε γένω λοιπόν, Μαούτσι. Αμουνέ, Μαούτσι.
1: Αλλά μου και βέβαια δεν τον πω, καπέσα.
0: Ήταν αγάπη κοντινήσε, σε γέ.
1: Το μόνο μου και βίτσι, σαν πατώ, και βάει κουτί, και βάει κάτι σε εγώ.
0: Κιτούρ σιγέι, κιτούρ σιγέι. Πάμε,
1: Very well done, sir. Shalom, extra.
0: Shalom, shalom.
1: No, no, I mean, the guy, no, come on down, no. After the game, the legit, I'm a fool, I'm from Turu, Patrick, I'm on the second, I'm on the junior, I'm on the two, Lolly, shalom, extra, well done, sir. Young, go on.
0: Φίκτα, φίκτα είναι ο Λιμπό Μωσόπ, κονγκοί μίσιν, νόταν κο φίκτα κονγκέτρια ο Λιμπό Μωσόπ. Ago abo atun kiti agoba soko ne ata teni gune miten shopping sa icho tanya bayel fo ishek taman agangwan miten shopping sa chipa 14,000 magana ta koi big tamanu ago ichi agatugul koi be 14,000 asubita kwalen shopping sa icho tan anan keko ni shopping sa chipa 14,000 kitne ya kiti yoga ichi la star 274 Gata soko yeni guni, ago ishe miti ni soko, koi shopping sa ichi ba 14,000, ago magonti mbik tamanu asubita koi ba shopping sa ichi utona. Ichi ilegi tuke star 274 ash, manachi koi nye neighbor shopping sa ichi utona ichi ba 14,000.

0: Hey!
1: Κάνε εγώ!
0: Κάκε με!
1: Κανέσαι!
0: Hey! Λέω να κάνω την κουλά, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρθει, δεν με δίνει να έρ